0: Tavor.
1: Έχεις μία γράμμα του.
0: Τάπορ.
1: Baker
2: 60. Cameron West 9, Mary David Zebra 533.
0: Confirm West Lane, confirm 9 Mary David Zebra 533.
2: Yeah, from
0: 10-4.
3: Yeah, yeah.